Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό La Clé des Ondes 90,1 στον Μπορντό. Ένα σταθμό που ιδρώνουν για να μας πληροφορήσουν για ένα καλύτερο αύριο, για καλύτερες μέρες.